0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Παίξουμε ένα τραγουδάκι του Αποστολάκη του Μίτσου από τους Χαΐνιδες του παιδιού αυτού που γράφει εξαιρετικά στιχάκια. Τα τραγούδια του νομίζω ότι ίσως να είναι τα καλύτερα τραγούδια κατά τη γνώμη μου που γράφονται τα τελευταία 15 χρόνια. Όσον αφορά το λόγο. Μ' αρέσει βέβαια και ένα τραγούδι της Πέγκης Ζήνα, ένα τελευταίο. Αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να το παίξω. Αυτό το καταφέρνω λίγο.

Αχ, μπέμπα, ήσουν τόσο δά. Μετά έγινε κοπέλα, κοπελιά. Και τώρα κοντζά μου ολόκληρη.

Φίλε, ευχαριστώ, Βογνάμι. Φίλε, ευχαριστώ. Να σε έχει καλό ο Θεός. Γεια σου, ψυχή μου. Φίλε, ευχαριστώ.

εικόνα στον καθρέφτη, αν δε με κοίταζες εσύ. Όσα τραγούδια και

στάθηκε στην κάμαρα μου. Ξύπνησε όλη η πολιτεία κάτω από τα παραθυρά μου. Το παιδί πάει στο σχολείο του κι ο εργάτης στη δουλειά. Πρωινά δύο μάτια ανοίγει.

μια μελωδία δίχως τέλος να σου φτιάξω, με δυο λόγια την εικόνα σου να ψάξω, μες στο χρόνο που

0: και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό. Πράσινο μάτα και κοκκίνο μάλα αρχίσαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πω πω πω πω.
0: Κι αν σ' αγαπώ, δεν θα σου

θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνι, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Κατίνς, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο

Λούκας, να'ρθει κι ο Disney, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρίφορντ.

Ρόμπεν. Να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει κι ο Ρούτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει κι ο Ντασέν. Να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Φέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει κι ο Μπράκ, να'ρθει κι ο

Το φεγγάρι απόψε δέθηκε. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Μαζί μου περπατώντας το ποτάμι βρέθηκε. Την ουρά του ένα σκύλος μου έπαιξε. Πήδηξε μπρος, φρένο οδηγός. Κι ο πόνος του τη νύχτα την

σαν. Χορεύοντας μέσα στο ρυθμό, προχώρησα πιο πέρα, απολαμβάνοντας αυτή την όμορφη ημέρα.

Η μπάντα από τη Φλόρινα ιδρύθηκε από τον μπαμπά σας, δεν ιδρύθηκε. Από τον Τάσο Βαλκάνη, τον Μακαρίτη, στον οποίο αφιερώνουμε και τη βραδιά σήμερα. Συνεργαστήκαμε μαζί του στο δεύτερο δίσκο μας από το πάρκο στη Μυροβόλο και σε μερικές συναυλίες στη Θεσσαλονίκη.

στα γιατί. Βρίσκει κάτι φευγάτους, παράξενους γάτους, κομψούς και χορτάτους με τρίχο μακρύ, βουτυγμένους στη χλίδα, κατάρα του μίδα, χωρίς κανένα.

τους πετάει στο χαρτί. Ψάχνω, γράφει το νήμα, το πρώτο το βήμα, το αιώνιο θύμα να βρω να μου πει πως αντέχει στη γούβα, στη μαύρη λακκούβα, να γλύφει τη φλούδα χωρίς να τραπεί. Έχω μάθει, τους λέει, πως κάνετε πλάτη, εσείς οι χορτάτη σε κόλπα χοντρά. Η κρίζα σας ράτσα, τι κάνει τα ράτσα, κι οι άλλοι στη γούβα βουτάνε βαθιά. Όλους μας θέλει σε μια αγκαλιά, κι όποιος πετάει κατά μόνας από την κλούβα του στέλνει φιλιά.

Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

μα ξεφεύγεις. Πετάς μακριά μα γυρίζεις ξανά και το βραδάκι σαν πήγο λαμπίδα φέγγεις. Τα χρόνια περνούν, τρέχουν και σταματούν και στη σημά μου κάθε βράδυ στο σεντόνι τρυπώνες κρυφά σαν

απόψε και για χαρές να ξυπνήσανες και να γιορτάζε όλη η γη. Χρόνια και χρόνια πολλά ακουγόντα να ζεις εσύ, χίλια χρόνια κάθε να σε έλεγε μια ευχή. Νομίζα σαν να τα όνειρα απόψε και για χαρές.

σκοτεινά. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά, τριάντα φιλό στα χείλη. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά. Και πιο μετάξι, πιο χρυσό, πιο πόρφυρο κοχύλι. Και όλα τα άστρα του ουρανού, με στα λιτά σου τα μαλλιά. Και όποιος στο δρόμο του βρεθείς,

καλωσορίσατε τα παιδιά στο θέατρο μας. Να πείτε και στους φίλους σας να έρθουν να δουν το έργο για το φινό ποντικό μας. Αλλά τα γέλια τους να μην κατουρηθούν. Αλλά τα γέλια τους να μην κατουρηθούν.